πύλους για σε όλοι. Πύλους ηλιέμ σαμαμό τη βάκα ζητσαμίν για σου σύλματ όλοι τ' κάθλους τους εστ πύλους έτκας χράγιν βαϊδ βαϊ χαρμαστάν μασίντ για σε όλοι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.